0: Ξέρω εσείς τι το άσεις. Ογκούλα, μου φλήθηκε.
1: Εσύ μου το χαϊσού και ουδιά έτσι.
0: Τι άσχοδα επαγωνία. Μον κομψή.手中迄支爪子，可惜伫手中玉鳖不能。公子呀，这样不能。
2: 海螺仔，来去江心来跟公子你同享同享哟。
3: 嗯，去吧。嗯。
0: 这种一寡人。我家公子咧共你招死，一寡一寡人，我家公子咧共你招死，一寡。
4: 你家公子是对，
0: 我家公子。